0: Να ρωτήκα να το μόγια όφα άλλη ένα σέρε ίσα να ντύνα από την κοπή και την αμνητή με δύο να καλό. Και δύο να καλό κοντά να βρει το μάνι τη γενικίνα και η ηλίες τώρα. Να το μάνι ηλίες τώρα τη κίνα. Ένα που κουνί τα κοιτάκινι ναι λαλκαί με ένα κόνο του ράγα να βάτω το εμείς με ένα πήρα ράνιγκι το εσώ. Αντά να ρωτήκα ηλίες τώρα τη κίνα να σρέκα. Βάκα μα τέλα λέει πήκε ανταξία που διαβόκα που είναι πήκε αντά να πήκε τουκου τουκου νίγκι το εσώ. Ανόντα πονούα. Για το κλάνισα με δαβατίκο να νον ρογγίτο, να τίμι ρούα, να τίμι νι hurricanes και να τίμι νι μπραμπις, να μπόγι βινάκα εντάι, αμή γκαγκάτικο να τίμι νι hurricanes, να όνο σαν βουλκα όνο κατίνι καρουέτικο, να τίμι νι μπραμπις. Nambungi vinaka nikuwa.
1: Isambuli vinaka saikongo nono vitutu ningito ina kab nikuwa. Esana mai lewa na tali na timi lewa vitu ni turanga ni nondo vanua ene yoti yoti risotsota ni World Sevens Championships vranise o ameniasi tu imamba. Τα κιλάμπα είναι να κάνουν τουράγα γκόνι, κλαϊτάνι, έναν μπουτουραράνι. Γι' το λέω για βίτου, κασά ροατό, τα λέγανε με τα λικόλα, ένα σοτσόταν οι Ολυμπίκς. Ή να σοτσόταν μπαϊ Σπέιν, ένα μαδάσα ότι είναι τη μνηβίτη, έρωτο με καβά. Ή έρωτο να σοτάβε ότι είναι τη μνηκένι, ένα ματένι νόρτο γκί το ανηματάκα, ένα σοτσόταν οι World Sevens Championships, μπαϊ Μπόρντο, η Βορανισέ. Έρωτο να σοτάβε τα λέγανε τη μνη Great Britain και ένα δεύο και Αφρικα, ένα νόρτο γκί το βατό. Μου είναι τίμνη Φιτζιάνα, έρωτο να σώτα και είναι τίμνη Τσάπανη, Αυστραλία και Μπραζίλ, να σώτα σώτα μαϊ Μπορντό. Έρωτο λέω ότι είναι ένα γονέα λέω, έρωτο να γίνει το τίκο, να τίμνη Ντρούα Νιμράμα, ένα ματάι νιγόν, να σώτα σώτα είναι Super W, ο Καρβάκι Λούτου Μαϊμπάου, Βρανισέ Σεγκόρο, Αγγέλα Ραϊτούμπου, Ιβα Μέρε Ροκουάτι, Ζιπόρα Σόρο Καδίκα, Κέρι Λαουαβό, Βατισέβα Δαβούρου, Ruth Rakete-Kete και Michaela Stolz. Έρθουσα να δίνει τάκι ένα τίμι με ένα σώτα και ένα τίμι είναι η Waratahs, ένα σύγγενη ματάκα, ένα ματά είναι η Νόρτα τον Γκίτο, ένα σώτα είναι η Super W. Ένα ντουασαρ να γκίτο κοκόν, ένα γκίτο γκό, βαμπιμπι είναι η τίμι είναι η Waratahs, έρθω τσάμπι, είναι η σώτα τον γκό, ένα μπαξα ότι, ένα Νόρτα τον Γκίτο βογατό τόβο, ένα βουλασα ότι, αρώμα η τάι, ένα τίμι ρούα. Ένα τίμι είναι ρούα, ένα μαράμα και ένα τίμι είναι η Waratahs, ένα καϊρός να βουλκαβίτου, καϊρός να βουλκαβίτου. Ia erona sot sartinga na timirua en singa ni mataka. Sampai ka diwa kita langa na danu wi wata bli ni timi ni Fiji Water Flying Fijians o seni Rusi Serwakula na dorbo mer na mata tak na timi ni viti en Nations Championship rto na dorbo sa main dingi taki o kavitani Tevita ikani verre sema tavesi ke Zuriel Tongiatama Eroni Mui Atanaisa Sokombale Penny Ravai Luketangi Tim Hoyet Isona Silesila Mesake Vode Vode Temo Maya Navanua ke Tevita Ratuva Lekima Tangi Tangi Valu Kitione Salawa Elia Dana Kaivata Levani Botia Pita Gasoe Kula ke Pedeliato Enaya Timuri Frank Lomani Simeone Kruvoli Sam Wai Caleb Munz, Isaiah Armstrong Ravula, Chosua Tuisova, Semi Randran, Rafilimoni Botitu, K. Celestino Ravutau Manda, Chiuto Waningola, Kaleveti Ravovo, Vinaya Hambosi, Salesi Rayasi, K. Vuate, Karawa Levu, and a team Niviti, Sabo Marotingo, in a Nations Championship, Artona Sota Kena, team Niweles in Matani Nondotongito, and a Kalimani sing in Bulo Chulai, in Bernie Artona Sota Ven in a team in England, in a Katinika Roni sing in Chulai, Artona Sota Kena, team Nising Scotland, and a Katinika. Διόνι σίγα νιβούλα ο Τζουλάι. Και νιώτι ότι είναι καυνικούρ τον ρούκα να τιμήνει φιτζικούλας, να τιμήνει σόκα νι μαράμα ένα νόντα πονού, ένα καϊτούλου και ρούα, ένα FIFA International Friendly, ένα νόρα το ασώτα και να τιμήνει Hong Kong. Έρωτο λιουτίκο να τιμήνει Hong Kong, ένα καϊντούα και σέγα, ένα ματένι βι μαμά, καρτον πίνει Ιταλιάνι, ρούα να καϊ, ένα κρόνι βι μαμά, καρτος αλιουτόγα να τούλου και σέγα, νιμπέρνι ρτον καϊά βάλαμα, να τιμήνει κούλα, να ρε Ιταλέμπα και ελέσει τάμπο νάσε, faro me roata na kai ni timi viti e kai o Nicole Demain nanda ni viva kata bli ni timi ni viva kata bli sara verto na ngone leo na gito ngo kar tonge kasi sasanga mai merto tombo kir to ni timi ni Hong Kong ia sama imbera kar to main ruka na kai tulu kei rua ero na sota li tigna timi rua e na ia kabi ni kua ia se kota ngangori na ite kita ki mana tambani ni gito na kabi ni kua nomini ndanu vingarabi asinate Wainingolo.
0: Kabe ya snati wa ningolo na bukuni ya takitaki ni mana watu tewe na vera ningi to mai vanua en bongi binaka endai keri buso di tiga mwasi na teni rong rong so sa toka na vanua e kat katu ni toka mikina toka na rara ni wanga buka ngo e okalandi na ayakabi niku na nona ngone kat katu ni tiga kina paparo tiga nona ngone na etu kuka ya ababini binaka pali bubi sinati na bukuni nona be bulongo di tikumai and be ndono ndo be bulongo di tikumai na be singa barumbu ke se sara and na buku ni rongo ni tuku tuku ni ngito mai bonwa ka sa ba kanu ni bina katike ni na pama na biti na buku ni ngara bitabe pa ka vaka ka le ngara bi na tuku ka and na moni madha wongo